Εκεί FPFK ολοσυριαν κουρκέτ κουάλια. Σύγκολο γιο μάι τη μόβιν. Εγγραμπάγει γιόλτα η κανιά,